σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άραγε δεν υπάρχει μεγάλος έρωτας, μόνο τρυφερότητα. Θυμάται η θάλασσα. Θυμάται η θάλασσα εκείνων που βάδισε πάνω της. Το νόημα διαρρέει από τα μόρια. Οι καμινάδες της πόλης αναπνέουν. Το παράθυρο υδρώνει. Τα παιδιά σκυρτούν στα κρεβάτια τους. Ο ήλιος ανθίζει. Είναι ένα γεράνι. Η καρδιά δεν έχει σταματήσει. Απόκριφο. Σίλβια Πλάθ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μάλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ανύποπτη από αγάπη και από φως, στην πρώτη ενέδρα πέσαμε του ήλιου. Έτσι άρχισε, έτσι να αρχίσει που να συγκινεί. Τις πολιτείες να λέει που για μια θάλασσα προσεύχονται τα βράδια. Για φεγγάρια που σε τρεις μέρες πεθαίνουν και ανασταίνονται. Έτσι μια τέτοια αρχή που εύκολα κάπου θα καταλήξει. Μυθιστόρημα. Τάσος Ζερβός.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν είναι εύκολο να εκφράσω την αλλαγή που επέφερες. Αν είμαι τώρα ζωντανή, ήμουν νεκρή τότε. Αν και, όπως μια πέτρα, αυτό δεν με ενοχλούσε. Να μένω στη θέση μου ακολουθώντας τη συνήθεια. Δεν είναι ότι με έσπρωξες απλά μια ίντσα. Όχι. Ούτε ότι μ' άφησες να στυλώσω το μικρό γυμνό μάτι μου στον ουρανό ξανά, χωρίς ελπίδα φυσικά, κατανόηση της κιανότητας ή των αστεριών. Ερωτικό γράμμα, Σίλβια Πλάθ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συγγενείς.
1: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν τα πουλιά που αναζητούν μια πλώρη καραβιού για να κουρνιάσουν. Χαμένα μισοπέλαγα, με κόντρα καιρό, χωρίς ελπίδες ξηράς, ψάχνω να βρω ένα κορμί να ξαποστάσω. Μια αγκαλιά για να ζεστάνω τη γύμνια μου. Σαν τα πουλιά, Τάσος Κόρφης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
0: είναι εξαίρεση. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ιντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 21 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, την Ελένη, την Κωνσταντίνα. Τη δική μας την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τη δική μας την Ελένη Τσακίρη.
1: Την Νικολοπούλου.
0: Την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τον. Έχουμε και άλλον κόσμο, ναι, βέβαια. Τον Κώστα Καλοβρεντή. Δικό μας άνθρωπος και εδώ.
1: Ναι.
0: Ο τεχνικός μας διευθυντής. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Ξανά.
1: Σήμερα. Δύσκολα να την βγάλουμε.
0: Ευχόμαστε υγεία, δεν ξέρω πώς αντιστέκεται κανείς όλα αυτά τα γλυκά.
1: Και δεν ξέρω πώς ανταποκρίνεται κανείς σε όλες αυτές τις
0: ευχές
1: που πρέπει να στείλει. Ναι. Νομίζω ότι είμαι άλλη μια φορά που θα ντροπιαστώ.
0: Μπορείς να στείλεις και την επόμενη μέρα, εγώ αυτό κάνω. Γιατί αγχώνομαι ότι συμβάλλω κι εγώ σε αυτό το βομβαρδισμό ευχών. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα σας. Καλή δύναμη, είναι πρωινό Πέμπτης. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 7 και 11 η ώρα συνεχίζουμε με τη Μαρίνα Σάτη και τις Κούπες και σε λίγο ρίχνουμε μια ματιά στον καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι περίεργος για τις επόμενες μέρες.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Πέμπτης χθες έβρεξε. Δεν είναι κατάλαβα κάτι. Παρ' όλα αυτά βλέπαμε βροχές.
1: Ναι, εντάξει, είναι φιά. Δεν έβρεξε πάντως.
0: Σήμερα βλέπουμε πάντως 28 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά.
1: Σήμερα θα έχει ίσως την καλύτερη μέρα της εβδομάδας, την πιο ηλιόλουστη, μέχρι να ξαναχαλάσει αύριο.
0: Παρ' όλα αυτά βλέπω και μετά τις 4 το απόγευμα λίγη συννεφιά.
1: Καλά, θα περάσει ένα σύννεφο πάνω.
0: Εντάξει, ναι. Ωραία, λοιπόν, στις Παρασκευή, αύριο Παρασκευή έχουμε 27, Σάββατο 24, Κυριακή 26, με συννεφιά και βροχές πάλι. Θα ηρεμήσω καιρός από ό,τι φαίνεται μάλλον από Δευτέρα. Αυτά προς το παρόν. Αυτά έχω εγώ. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις βλέψει κάτι άλλο.
1: Ναι, ψηλά η θερμοκρασία. Πολύ όμως.
0: Ναι. Χρειάζεται μπουφάν το βράδυ. Γιατί εγώ χθες το χρειάστηκα λίγο μπουφάν. Αλλά εγώ δεν είμαι και το μέτρο.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα το κλείσουμε εδώ καλύτερα.
0: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζουμε με Pixlax το τραγούδι «Σ' αγαπώ». Από τα πρώτα τους. Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Πέμπτης, 21 Μαΐου σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. 7 και 16 ώρα πάει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 και 19 η ώρα. Δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις επίσημες για το τι προκάλεσε αυτή την δυσάρεστη οσμή στην Αθήνα, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο και όχι μόνο.
1: Ναι, φτάνοντας μέχρι τις αρχές του Ημιτού εκεί.
0: Ξέρουμε μόνο επισήμως ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή αερίου.
1: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό, αλλά 48 ώρες μετά δεν έχουμε απαντήσει για την οσμή. Πολλές περιοχές, ναι, έτσι.
0: Διαβάζουμε λεπτομέρειες στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι, και πολλά τα σενάρια ακόμα που δίνουν και παίρνουν, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση σε ανθρώπους που φοβούνται, γιατί όταν κάποιος έχει κάτι μυρίσει άσχημο ή που θεωρεί ότι είναι κάτι σε αέριο, δεν μπορείς να τον πεις εύκολα λέγοντας ότι δεν είναι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία διανομής αερίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή με την επίσημη σφραγίδα, λέει ότι δεν έχουμε διαρροή φυσικού αερίου, ότι μπορεί να είναι μέχρι και διάφορα απολυμαντικά ή παρασιτοκτόνα, κάπως κάτι τέτοια, με χημικές ουσίες τέλος πάντων, που χρησιμοποιούνται για απολυμάνσεις. Τώρα πώς βρέθηκαν σε τέτοιο...
0: Από ένα πλοίο.
1: Από ένα πλοίο, ναι. Ελπίζω να μην έχει πει στη θάλασσα όλο αυτό. Έτσι απολυμάνσεις, γιατί δεν θα μείνει κανένας μας όρθιος.
0: Πάντως το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί ακόμα μια επίσημη απάντηση δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
1: Είναι ευχάριστο το ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
0: Συμφωνώ. 7 και 20 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης. Συνεχίζουμε το μεταξύ μας τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή στη μουσική μας σκηνή, και είναι ο Αύγουστος.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, εσείς έχετε ακόμα την παλιά ταυτότητα, αυτή την μπλε.
1: Μπλε, που έχει πλαστικοποιήσει τρεις φορές, έχει σκιστεί, έχουν μείνει μέσα σουσάμια, ψίχουλα.
0: Ξέρεις ότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η διπλή και τριπλή πλαστικοποίηση δεν είναι νόμιμη.
1: Α, με έμεινε μια χαρά μου τη δέχονται. Μου τη δέχονταν. Εντάξει, έβγαλα καινούρια.
0: Θέλετε να σας πω ότι να σας περιγράψω τη δική μου περιπέτεια στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
1: Εσένα είχε πολύ σουσάμι μέσα.
0: Είχε πολλά σουσάμια, όντως. Ήταν έτσι ξεφλουδισμένη εντελώς.
1: Και σ' άφησε έξω από τη χώρα.
0: Και με γύρισαν πίσω.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Με γύρισαν πίσω για αυτή την παλιά ταυτότητα.
1: Ήου. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Για βήματα επίσημα.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: για να σας απελευθερώσουμε.
0: Έχετε το νου σας, λοιπόν. Η παλιά ταυτότητα δεν θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, πουθενά. Και πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για να την αντικαταστήσετε. Μέχρι τις 3 Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, αλλά δεν υπάρχουν
0: ραντεβού.
1: Δηλαδή, ξέρετε, δεν υπάρχουν ραντεβού εδώ και μήνες, όχι τώρα.
0: Ξέρετε ένα κόλπο, να σας το πω.
1: Στο χωριό σας.
0: Ακριβώς. Αν έχετε κάποιο χωριό, δηλώνετε συμμετοχή εκεί. Την δήλωσή σας, μάλλον.
1: Αστυνομικό τμήμα, αμπελό.
0: Αχλαδοκάμπου,
1: μπράβο. Αμπελοκάμπου.
0: Να έχετε στο νου σας επίσης ότι γίνεται μόνο με ραντεβού αυτή η έκδοση της νέας ταυτότητας. Το συνολικό κόστος αν έχετε περίπου στα, όχι περίπου, στα 10,50 ευρώ.
1: Αλήθεια, πλήρωσα τόσα.
0: Με μειωμένη χρέωση είναι το παράβολο που δίνουμε.
1: Πότε το έκανα εγώ αυτό.
0: Για τους πολύτεκνους 5 ευρώ.
1: Ναι. Την ταυτότητα την πήρα, δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Είναι επίσης, σαν την άρκωση που δεν θυμάσαι τίποτα πριν.
0: Επίσης, αν δεν έχετε βγάλει νέα ταυτότητα, να σας πούμε ότι σας βγάζουν φωτογραφία εκεί. Αν δεν έχετε βγάλει ήδη φωτογραφία.
1: Α, βέβαια. Να πάτε έτοιμοι.
0: Μπορεί να μην σας κολακέψει πολύ η φωτογραφία.
1: Σας ρωτάνε όμως. Εμένα με ρώτησε η κοπέλα.
0: Αν σου αρέσει.
1: Ήταν νέα κορίτσι. Δεν ήταν κάποιος καγκούρας από πίσω, από την τέτοια που βγάζετε φρικτές φωτογραφίες.
0: Εντάξει, μπορώ να το φανταστώ, ναι.
1: Λοιπόν, και μου είπε, θέλετε να έρθετε να τη δείτε, σας αρέσει. Βγάλω μάλλον. Έλα, παιδάκι μου, λέω.
0: Ούτως ή άλλως είναι τόσο μικρή.
1: Είναι τόσο μικρή, θα τη χάσω. Σε 2 μήνες θα είμαστε πάλι εδώ πέρα να τα λέμε.
0: Θα τη χάσει, γιατί πάλι είναι μπέρδεμα.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας, λοιπόν, ότι μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να κλείσετε την όλη ιστορία. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, διότι είναι μια ιστορία.
1: Πολύ απλή όμως είναι.
0: Απλή είναι, αλλά να βρεις το ραντεβού είναι το θέμα. Εκεί χρειάζεται την τύχη.
1: Ας ήσασταν προνοητικοί όπως εμείς.
0: Όχι, εγώ μετά την περιπέτειά μου στην Κωνσταντινούπολη πήγα και έβγαλα κατευθείαν τη νέα ταυτότητα, γιατί δεν το άντεχα. Αυτό που έζησα δηλαδή ήταν.
1: Με το σουσάμι.
0: Ναι. Με το σουσάμι και την ξεφλουδισμένη ταυτότητα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το Θοδωρή Βουτσικάκη, τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης. 7:47 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία Μάτουλα. Δημήτρης, στο πρωινό της Πέμπτης, εσείς στο γραφείο σας, το κινητό, όταν έχετε meeting, mm-hmm. το έχετε πάνω στο τραπέζι, ασχολείστε με αυτό? Όταν βαριέστε στο meeting?
1: Όταν βαριέμαι παντού ασχολούμαι με το κινητό μου. Αλλά επειδή βαριέμαι παντού, okay. ασχολούμαι συνέχεια με το κινητό.
0: Αν ήσουν σε κάποιες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, μπορεί και να σου έλεγαν ότι το κινητό πλέον μπαίνει σε ένα συρτάρι. Ή αφήστε το εδώ σε αυτή τη γωνίτσα το κινητό σας.
1: Και τι θα γίνει?
0: Αυτό συμβαίνει όλο και πιο συχνά. Τι θα γίνει? Τίποτα. Κάποιοι, οι περισσότεροι πάλι το δέχονται. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν το δέχονται, γιατί θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα. Είναι μια νέα ιστερία στην Αμερική. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Καθώς οι επιχειρήσεις τώρα τι λένε, ότι αν δεν έχεις το κινητό, αν δεν ασχολείσαι με το κινητό την ώρα του meeting και βγαίνεις και είσαι και πιο παραγωγικός και βγαίνει η συζήτηση πιο γρήγορα. Αλλά από την άλλη υπάρχει η άλλη πλευρά που λέει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ το κινητό το χρησιμοποιώ για τη δουλειά. Οπότε τώρα που μιλάμε, μπορώ να ψάξω κάτι, μια λεπτομέρεια.
1: Και δηλαδή, το θέμα είναι ότι οι εταιρείες, κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες στην Αμερική, αντιμετωπίζουν σαν μαθητές τους.
0: Ναι, δεν τους εμπιστεύονται. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πια. Αλλά αυτό το κρατάμε εδώ πέρα, αυτό το παράδειγμα, ως ένα ακόμα δείγμα ιστερίας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και σε μικρές που τις αντιγράφουν ουσιαστικά.
1: Και τι ωραίες που ήταν εκείνες οι σκηνές στις ταινίες που ο διευθυντής μόνο ή ο πρόεδρος εταιρείας στα meeting είχε το τηλέφωνο δίπλα του και του λέγανε ότι είναι σημαντική η κλίση, πρέπει να απαντήσει ή κάποιος έπρεπε να βγει από την αίθουσα.
0: Παρ' όλα αυτά, όλο και πιο συχνά και για λόγους εμπιστευτικότητας πια θα δείτε ότι τα κινητά μπαίνουν στην άκρη.
1: Ναι.
0: Διότι θεωρούν πολύ, και για λόγους βιομηχανικής κατασκοπίας για παράδειγμα, ακούγεται τώρα βαρύγδουπη φράση, αλλά στις δουλειές συμβαίνουν αυτά. Δεν θέλουν να υπάρχουν καταγραφές, κρυφές ηχογραφήσεις σε meeting.
1: Εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορείς να γράψεις τα πάντα με κάτι που έχεις πάνω σου. Δεν χρειάζεται το κινητό.
0: Σε λίγο θα λες την τεχνητή νοημοσύνη. Για πες μου, τι είπαν εδώ πέρα. Ακουγές.
1: Ναι, με κάποιο μικρόφωνο.
0: Τι είπαν εδώ πέρα.
1: Κουβεντιάσανε λίγο αυτά τα άτομα μέσα.
0: Η ώρα έχει πάει εντωμεταξύ 8 παρά 9. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα. Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Στα λιμάνια άναψαν φωτιές. Από την πολιτική κουζίνα.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.122 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: τώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερη έμφαση θα δίνουμε λίγο στην κάθοδο, λίγο παραπάνω. Ξεκινάει από τον κόμβο με την Αττική Οδό. Επίσης η Αττική Οδός είναι μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως από την Φιλαδέλφεια και μετά. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κηφισία, στην άνοδο, στα γνωστά σημεία δηλαδή, από Κατηχάκη και μετά. Στην κάθοδο εκεί, στο ύψος στα Σίδερα, στο Χαλάνδρι. Παραλιακή, έχουμε αρκετή κίνηση από την Αλίμου μέχρι να φτάσετε στο Φάλιρο και μετά συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα από το ύψος της Συγκρού, από τον Νιάρχο δηλαδή και μετά μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Επίσης περιφερειακός Καρέα, κλασικά από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρονα και η κάθοδος της Μεσογείων μποτιλιάρισμα στο ύψος του Χολαργού. Τα γνωστά σημεία. Καλή δύναμη, κουράγιο, είναι Πέμπτη. Και μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σας ευχαριστώ.
1: Έξω από το ζαχαροπλαστή, έτσι κι αλλιώς. Η κίνηση που βλέπετε είναι όλη έξω από το
0: ζαχαροπλαστή. Διπλοπαρκαρίσματα.
1: Ναι, μισό λεπτό να πάρω τα κοκάκια. Μισό.
0: Πάει μια λωρίδα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Πορτοκάλουγλου και Ανδριάννα Μπάμπαλη. Σε λίγο μιλάμε για το στεγαστικό. Έχουμε κάποιες εξελίξεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Επηρεάζουν και εμάς. Ή θα έπρεπε να επηρεάζουν, για να δούμε.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης να μιλήσουμε τώρα για στεγαστικό. Η Ευρώπη ετοιμάζει ένα σχέδιο.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα του μεταξύ, τι σχέδιο ουσιαστικά ετοιμάζει? Να δει τι έχει κάνει κάθε χώρα για να λύσει το στεγαστικό της πρόβλημα, και αυτό το παράδειγμα να

0: αποτελέσει ένα γενικότερο παράδειγμα για όλες τις χώρες.
1: Η μία χώρα να δώσει τη δική της, το δικό της παράδειγμα, γιατί όλες έχουν ακολουθήσει έτσι λίγο μια διαφορετική συνταγή, θα τις δούμε. Και ίσως να δανειστούμε στοιχεία και γνώση από άλλες χώρες.
0: Ναι, στην Ελλάδα έχουμε σχεδόν 800.000 κλειστά σπίτια.
1: Μισό λεπτό.
0: Να καταλάβετε.
1: Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Διότι μέσα σε αυτά τα σπίτια είναι τα εξοχικά.
0: Α.
1: Δηλαδή τα δεύτερα μας σπίτια, που είναι κλειστά σπίτια γιατί μένουμε αλλού, δηλώνονται ως δεύτερα. Και είναι και τα σπίτια που είναι σε απομακρυσμένα χωριά ή σε νησιά. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τόσο πολλά ανοιχτά σπίτια. Αυτό δεν είναι.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Θα σου πω και διαβάζω και άλλα στοιχεία τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την Ελστάτ, υπάρχει μια κραυγαλή αντίφαση λέει, για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, λέει, 2.277.615 καινές κατοικίες,
1: ναι,
0: δηλαδή το 35% του συνόλου. Αλλά αυτό που λες, μεγάλο μέρος αυτού του αποθέματος δεν μπορεί να πέσει άμεσα στην αγορά, επειδή περιλαμβάνει εξοχικά.
1: Μα δεν μπορεί να πέσει γενικά στην αγορά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν μπορεί να πέσει άμεσα. Γιατί είναι εξοχικά σπίτια, είπαμε. Ή ακίνητα μακριά από θέσεις εργασίας και υπηρεσίες.
0: Αλλά από αυτά τα 2 εκατομμύρια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν αυτές οι 800.000,
1: ναι,
0: που θα μπορούσαν εν μέρει να αξιοποιηθούν.
1: Ναι. Ιδιαίτερα στην Αττική αυτές που είναι, έτσι, που είναι το μεγάλο πρόβλημα κακά τα ψέματα. Αν και πια νομίζω το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Αττική, πρώτον είναι στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα χωριά και παντού. Αν θέλεις να βρεις ένα σπίτι, δυσκολεύεις ακόμα και σε μικρές περιοχές να βρεις.
0: Πάντως και σε πόλεις που είναι σχετικά μεσαίου μεγέθους και είναι γνωστές πόλεις, δυσκολεύεσαι να βρεις σπίτι γιατί λόγω
1: καλά,
0: τουρισμού.
1: Καλά, και μπαίνει και τουρισμός στη μέση, ναι.
0: Και Airbnb είναι πανάκριβα όλα.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα δούμε μετά τι έχουν κάνει άλλες χώρες,
1: ναι,
0: μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, με βάση τώρα μια μελέτη που διαβάζουμε εδώ μέσα από τη διανέωση και τον
1: ΙΟΒΕ.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Πώς μπορώ». Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη, 8 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 12 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το στεγαστικό, για το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες, βέβαια, της Ευρώπης.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα μας ενώσει και σε αυτήν την άτυπη σύνοδο στην Κύπρο που πρόκειται να γίνει.
0: Ναι, αύριο, διότι θα συζητήσουμε τι ακριβώς έχουν κάνει άλλες χώρες ή μάλλον ποια χώρα έχει το καλύτερο παράδειγμα για να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, έτσι ώστε να λύσουμε όσο μπορούμε το θέμα αυτό, διότι δεν λύνεται.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γίνεται όλο και χειρότερο.
1: Φυσικά δεν λύνεται. Ναι, χώρες λέει εδώ, διαβάζω, όπως η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία έχουν χτίσει από δεκαετίες ισχυρά μοντέλα κοινωνικής ή προσιτής στέγασης. Η Ιρλανδία κινείται με πιο σύγχρονο και καινοτόμο μείγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει νέες κοινωνικές κατοικίες, μισθώσεις σε τιμές τουλάχιστον 25% κάτω από την αγορά, δηλαδή σε έτσι φθηνές μισθώσεις.
0: Εμείς εντωμεταξύ κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου, γιατί οι περισσότεροι είχαν τα δικά τους σπίτια πριν από κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθε η κρίση.
1: Χάσαν τα δικά τους σπίτια.
0: Μετά ήρθε οι Golden Visas.
1: Ναι. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Ναι, η Γαλλία επίσης συνδυάζει κοινωνική στέγαση με επιδόματα ενοικίου, άτοκα δάνεια για πρώτη κατοικία, φορολογικά κίνητρα. Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, πιο κοντά σε εμάς, έχουν στραφεί πιο πρόσφατα κι αυτές σε περιορισμούς αυξήσεων ενοικίων. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει τρελά πράγματα. Υπάρχει ένα κάτι σαν πλαφόν. Έχουν νέους δημόσιους φορείς στέγασης. Έχουν αξιοποίηση των κενών ακινήτων. Δηλαδή είναι λίγο πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στο δικό μας παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή να δούμε πρακτικές που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα και να δούμε αν έχουν αποδώσει ή αν πρέπει να εξελιχθούν. Δηλαδή την αξιοποίηση των κενών ακινήτων, έτσι.
0: Η ιδιοκατοίκηση παραμένει βασική αξία.
1: Ναι.
0: Οπότε πολλοί κόσμος μπορεί να έχει ένα σπίτι κλειστό, επειδή το θεωρεί δικό του και περιουσία, να μην μπαίνει στη διαδικασία να το ανακαινήσει, να το νοικιάσει.
1: Ναι.
0: Ακριβώς,
1: πρέπει
0: όλοι
1: να βρούμε κίνητρα για χαμηλότερα μισθώματα, δηλαδή ίσως κάποιες απαλλαγές, φοροαπαλλαγές, έτσι. Θα πρέπει να δούμε αν όλο αυτό το ανακαινίζω, νοικιάζω σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν ούτε αυτό για να ανοίξουν το δικό του σπίτι, δηλαδή ούτε αυτά τα χρήματα για να το ανακαινήσουν, αν μπορεί να εξελιχθεί λίγο. Η χρυσή βίζα, τι ρόλο έχει παίξει?
0: Καλά, ξέρετε τι ρόλο έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με ατελιέ Παπαζό, Ακύλας, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Αν θέλετε μιλάμε και αργότερα για το στεγαστικό. Όλοι πονάμε. Καλημέρα.

0: τραγούδι, αν δηλαδή το παρακολουθείς από την αρχή και μπεις έτσι για τα καλά μέσα του, mm-hmm. είναι το «Τα χρόνια και τα λόγια τα χαμένα» με τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Καλημέρα.
0: Πρωινό Πέμπτης, 8 και 22 η ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματικό και στο ποιο? Το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Μήπως είστε εσείς, αυτός ή αυτή.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Στείλτε τα μηνύματά σας, προλαβαίνετε, γιατί αύριο είναι η κλήρωση. Οπότε μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένουμε, διότι λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον το απαντάτε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα, αλλιώς χάνετε η κλήση. Δεύτερον, μόλις το απαντήσετε, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 8.122 ευρώ, Μέρη, και να κερδίσετε.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Τι γίνεται, τα πουλάκια?
0: Καλή επιτυχία. Ναι, ακούμε τα πουλάκια εμείς απ' έξω. Έχουμε ανοίξει το παράθυρο. 8 και 23
1: λογικό,
0: ώρα. Πολύ, πάρα πολύ. 8 και 23 η ώρα είναι πρωινό Πέμπτη, 21 Μαΐου. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ, να προσέχεις. Καλημέρα.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, αγαπώ να προσέχεις. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε και βρίσκουμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν σε διάφορα που χρειαζόμαστε μέσα στο σπίτι αμέσως. Για παράδειγμα, βρίσκουμε προσφορές για να βάψουμε το σπίτι, για να μας μεταφέρουν τα έπιπλα. Λαμβάνουμε προσφορές, συγκρίνουμε τιμές, βλέπουμε αξιολογήσεις, επιλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Λέμε άλλη μια φορά 11888.gr. Για όλα, για ό,τι χρειαζόμαστε, είναι ο σωστός προορισμός. Επίσης,
1: έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Θα μπει στο Instagram του Φυσικού Αέριου, φυσικοαέριοελλάδος.gr. Θα το βρείτε στο Instagram αμέσως. Θα απαντήσετε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο και συσκευασία με 10 μερίδες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίσετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.122 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.30, ώρα για Natural Factors.
7: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
8: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
7: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
8: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
7: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
9: Και όχι μόνο.
10: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
11: Πιάσε Μελωδία.

0: λουλούδια. Περνείτε εδώ, μαχαιρίτσα, πόσο σε θέλω. Η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 9 παρά 20 σχεδόν. Είναι πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Πάμε να παίξουμε τώρα το παιχνίδι με τις φωνές. Έχετε ήδη βρει τις 3 από τις 5 που έχουμε βάλει να λένε πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αν τώρα η Ιωάννα, με την οποία θα παίξουμε μαζί, βρει και τις 2 φωνές που ψάχνουμε, κερδίζει 500 ευρώ σε δωρεή επιταγή. Εσείς ακούτε το μοντάζ, αν θέλετε, για να παίξουμε μαζί σας στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε και συμμετοχή. Πάμε να παίξουμε με την Ιωάννα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
3: Παρακαλώ.
0: Ιωάννα, καλημέρα από Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Καλημέρα, βρε παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Είμαι καφέ αυτή την ώρα.
0: Είσαι σταθερή, φίλη της εκπομπής. Καλά. Mm-hmm. Αναρωτιόμαστε αν έχεις βρει τις 2 φωνές που ψάχνουμε. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ.
3: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, ποιες είναι αυτές οι 2 φωνές που ψάχνουμε?
3: Θα πω μία που δεν την είχα πει την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Το Θανάση του Παπαγεωργίου.
0: Θανάσης Παπαγεωργίου, μάλιστα. Mm-hmm. Ηθοποιός και σκηνοθέτης, ναι.
3: Ναι, ναι. Και αυτή την πρώτη που είναι έτσι λίγο πιο τραγουδιστή, πιο περιπεκτική, μου φαίνεται ότι είναι του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου.
0: Και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, μάλιστα. Ματούλα, το μηχάνημα παρακαλώ για την ταυτοποίηση.
1: Dream, dream.
0: Ιωάννα.
3: Ναι, λάθος. Θα ξαναπείς πάλι το ίδιο.
0: Λάθος, ναι. Λάθος.
3: Λάθος, λάθος, λάθος, ε.
0: Αλλά σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
3: Την έχω ακούσει και δεκάδες φορές, έχω να πω. Έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά.
0: Γι' αυτό κάνω την επανάληψη και στον αέρα. Το καταλαβαίνω. Mm. Αλλά
3: ναι, αλλά μπορείτε να δώσετε και κάτι.
0: Προς το παρόν οι κανόνες είναι αυστηροί, Ιωάννα, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε.
3: Οι κανόνες είναι για να ανατρέπονται.
0: Μ' αρέσεις. Ωραία, λοιπόν. Καλημέρα.
3: Στο επανειδή.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννα. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Και στο επανακούει.
0: Όντως, για χαρά.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι κάποιος θα χάσει.
0: Κάποιος μπορεί να κερδίσει επίσης. Αν θέλετε, αν πιστεύετε ότι έχετε βρει κάποια από τις 2 φωνές που ψάχνουμε ή και τις 2, δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Μετά θέλουμε να μιλήσουμε για έξυπνους ανθρώπους και τα βάσανά τους.
1: Άμα ξέρετε κανένα.

0: Νταλάρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η 21 Μαΐου σήμερα, 9 παρά 12 η ώρα. Αν είστε έξυπνο άνθρωπο, ίσω αυτά που θα ακούσετε στη συνέχεια να σα κάνουν να ταυτιστείτε.
1: Για να μην είστε έξυπνο άνθρωπο, επίση μπορεί να σα κάνουν να ταυτιστείτε.
0: Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έξυπνοι άνθρωποι.
1: Για να δούμε τι προβλήματα.
0: Θα συζητήσουμε αρκετά. Λοιπόν, βαριούνται του ανθρώπου που δεν είναι περίεργοι.
1: Δηλαδή, που δεν είναι, όχι που δεν είναι strange, όχι, που δεν είναι φιλομαθείς, ναι. Αυτό, που δεν έχουν μια διάθεση να δουν καινούργια πράγματα, να μάθουν, να ανακαλύψουν, αυτό.
0: Βαριούνται τις τυπικές συζητήσεις που δεν οδηγούν κάπου. Δηλαδή, είσαι έξυπνο.
1: Δεν είμαι έξυπνη καθόλου.
0: Δηλαδή, περίμενε. Βαριούνται με τις τυπικές, έτσι, τις ανούσιες συζητήσεις που κάνουν.
1: Small talk, μπορεί να πεθάνω να μου πιάσει την κουβέντα για οτιδήποτε. Γενικά έχω τον ανθρώπο διώκτη, όπως ξέρετε, παρόλο που δεν φαίνεται.
0: Επίσης, βαριούνται τους ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν γρήγορα.
1: Γενικά βαριούμαστε οτιδήποτε δεν είναι γρήγορο.
0: Ναι. Βαριούνται τους ανθρώπους που είναι έχουν μεγάλη, υπερβολικά μεγάλη αυτοπεποίθηση χωρίς αυτογνωσία.
1: Δηλαδή, χωρίς
0: να ξέρουν μέχρι πού φτάνουν οι δυνάμεις τους.
1: Ναι.
0: Έχετε άλλα εσείς χαρακτηριστικά?
1: Για τους έξυπνους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι τον έξυπνο άνθρωπο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι των ανθρώπων που δεν έχουν εντοχές.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμως?
1: Γιατί έχουν μάθει τους εαυτούς να δουλεύουν σε συγκεκριμένες ταχύτητες, έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
0: Α, σας έχουμε και κάτι
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν θέλουν να είναι πολύ κοινωνικοί.
0: Σας έχουμε και κάτι ακόμα.
1: Oh.
0: Προτιμούν την ήρεμη σκέψη σε αντίθεση με τις περιπτώσεις εκείνες που αφήνουμε τα συναισθήματα να καταβάλουν τις αποφάσεις μας.
1: Ναι. Γενικά παίρνουν αποφάσεις κάνοντας ένα βήμα πίσω. Ναι.
0: Χαρακτηριστικά έξυπνων ανθρώπων. Αν έχετε και εσείς κάποια από τη δική σας εμπειρία ή από τον εαυτό σας.
1: Ή τι θεωρείτε ξυπνάδα στον άλλον, εσείς?
0: Σωστό.
1: Τι θεωρείτε ξυπνάδα?
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν εδώ, Βασίλης Κουλάς. Τα αντίθετα, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε την Αβέντα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η Αβέντα μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές, κάθε μέρα παντού απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέντα Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 Sorb, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Θα το βρείτε φυσικά στα φαρμακεία.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
10: Πιάσε Μελωδία.

0: και 2 η ώρα, ματιά στην κίνηση. Το μποτιλιάρισμα είναι πάρα πολύ έντονο και σήμερα σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας. Καταρχάς είμαστε στην Παραλιακή. Μεγάλη. Ναι, ναι. Πολύ έντονο μποτιλιάρισμα και στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Αλλά στον Πειραιά ξεκινάει από Ελληνικό και πάει σημειωτών μέχρι το λιμάνι, κανονικά. Έχει συμβεί κάτι, γνωρίζετε κάτι να μας πείτε και εμάς. Προς το παρόν, επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Δαχτυλίδη και μετά, μέχρι να φτάσετε εκεί στη στροφή για Αθηνών Λαμίας, εκεί στη μεταμόρφωση. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, ξεκινάει από το Άλσο Συγκρού μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Στην άνοδο, πάτε σημειωτών από Κατεχάκι μέχρι Δαχτυλίδη κανονικά. Τι συμβαίνει. Και κίνηση.
1: Πάρτε μας και για το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε μας και για το
0: κέντρο.
1: Πάρτε μας και για το κέντρο.
0: Τι γίνεται εδώ πέρα. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλείο Κωνσταντίνου φυσικά προς το Γαλλιμάρμαρο, στην Εθνική Αντιστάσεως εκεί στην Γυμναστική Ακαδημία, στο ρεύμα προς κέντρο, στη Βουλιαγμένης. Αυτά προς το παρόν είναι πολλά και είναι δύσκολα. Εμείς είμαστε εδώ στην παρέα σας.
1: Μεγάλη ανακούφιση.
0: Ναι, ελπίζουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Κωνσταντίνος, Κώστας, Ελένη, Κωνσταντίνα. Έλενα, ξεχνάμε άλλο όνομα. Ό,τι επιθυμείτε από καρδιάς. Υγεία πάντα.

0: αξίας.
1: Ναι, τα οποία έρχεται και καλοκαίρι, ναι. Τουρισμός, νησιά, προσεξίες, λίγο ήπια παραπάνω, λίγο έρωτες.
0: Ήταν το πάθος, στην βραδιά, ήταν που να ψάχνεις τώρα.
1: Ναι, αλλά βλέπω εδώ μια έρευνα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει έκρηξη σεξουαλικών νοσημάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι χιλιάδες τα κρούσματα. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις φυσικά για να περιοριστεί όλη αυτή. Υπάρχει ένας τρόπος βασικά, προφύλαξη λέγεται.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρα από τα νούμερα που ανεβαίνουν, όλο αυτό καμία σχέση εντωμεταξύ με τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σαν να είχαμε κάτι κατακτήσει σχετικά με την προφύλαξη και να έχουμε φτάσει τώρα σε μια έτσι πολύ επικίνδυνη ελευθεριότητα. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω.
0: Μια περίεργη σιγουριά ότι εμείς δεν θα κολλήσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας αφορά.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό. Δηλαδή παλιά φοβόμασταν και τώρα δεν φοβόμαστε.
1: Ναι. Κοίταξε, θα σου πω, υπάρχει και η φαρμακοβιομηχανία που έχει βοηθήσει σε όλα αυτά. Εγώ τις προάλλες ήμουνα σε ένα φαρμακείο και ήταν δίπλα γνωστή φαρμακοποιός. Μπήκε ένα κοριτσάκι, ζήτησε και πριν προλάβει, γιατί εξυπηρετούσε κάποιος άλλος το κορίτσι αυτό, επειδή είδε ότι απ' έξω την περίμενε ένα αγοράκι, ούτε 18 χρονών δεν ήταν, μου λέει: βάζει στοίχημα ότι έχει έρθει για το χάπι της επόμενης μέρας. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις αμέσως, οι φαρμακοποιοί καταλαβαίνουν αμέσως όταν περιμένουν αγοράκι ή πας για ένα τεστ, ότι αυτό το πράγμα βλέπεις την αγωνία σε ένα μικρό παιδί, είτε έχει νοσήσει με κάτι και αυτή η επίσκεψη του νεαρού ζευγαριού είναι σε ένα γυναικολόγο κρυφά από όλους, γυναικολόγο γνωστού, γνωστής κτλ. Ή σε ένα φαρμακείο για να πάρεις γιατί κάτι άλλο έχει πάει στραβά. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση, επειδή πια είναι πολύ συχνή στα φαρμακεία, γιατί ρώτησα, τη λέω, είναι συχνό αυτό. Αστειεύεσαι. Έχουμε κάθε μέρα τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν εγκαταλείψει την προφύλαξη. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Και πότε έγινε της μόδας να μην έχεις προφύλαξη?
1: Γύρευε.
0: Πώς έγινε ξαφνικά αυτό?
1: Δεν ξέρω, έχω περάσει χρόνια από τότε.
0: Πού να θυμάμαι στα τώρα. 9 και 9 η ώρα. Ναι, ας δούμε τι ώρα είναι. 9 και 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 21 Μαΐου. Συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη τώρα και τη Φανή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη 5η, 21 Μαΐου σήμερα, 9 και 14 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν, τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Μιλούσαμε για την έξαρση.
1: Όσο πάνε σχολείο ακόμα.
0: Νοσημάτων, ναι, σεξουαλικών.
1: Είναι λίγο στο fade out, το σχολείο.
0: Ωραία. Μιλούσαμε για την έξαρση σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων. Υπάρχει μια μεγάλη έξαρση. Προσοχή.
1: Και τώρα από το καλοκαίρι. Να ακούνε τα παιδιά αυτά τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε να του κλείνουμε το ραδιόφωνο όταν λέμε τέτοια. Μάλλον θα πρέπει να ανοίγουμε λίγο τη φωνή.
0: Εντάξει, είναι παιδιά λυκείου, φαντάζομαι. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Για τον δημοτικό. Θα το μάθουμε.
0: Ωραία. Χρειάζεται τρόπο κάθε φορά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ωραία. Λοιπόν. Τι λένε εδώ οι ειδικοί.
1: Ναι, λέγαμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση αυτή. Πολύ επικίνδυνη.
0: Ξέρετε κι εσείς κι εμείς από τις δικές μας ζωές και από τους δικούς μας κύκλους ότι πολλοί κόσμοι σνομπάρει την προφύλαξη.
1: Ναι.
0: Πλέον.
1: Σνομπάρει.
0: Επέλεξε αυτή τη λέξη.
1: Φλέγεται εκείνη την ώρα και δεν.
0: Πού να ψάχνει την ώρα και τα λοιπά.
1: Να γύρευε πολύ.
0: Ενώ παλιότερα ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί. Τι άλλαξε, τι λένε οι ειδικοί.
1: Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η αλλαγή που είναι, είπαμε, το τονίζουμε συνέχεια, πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι οι αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων. Είναι ο καλύτερος αριθμός συντρόφων. Η μειωμένη χρήση προφυλακτικού, η οποία οφείλεται φυσικά και στα δύο παραπάνω. Η μεταπανδημική επανεργοποίηση κοινωνικών και σεξουαλικών επαφών έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οι άνθρωποι μετά τα χρόνια της πανδημίας είναι σαν να τους άνοιξες από το κλουβί φυλακή και να βγήκαν έξω τρέχοντας.
0: Αν και μέσα στην πανδημία γίνονταν επίσης διάφορα, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι, με άλλο τρόπο. Χρήση εφαρμογών γνωριμιών.
0: Αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο.
1: Επίσης έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Αυτές οι πλατφόρμες, οι εφαρμογές, ναι.
1: Συχνότερος έλεγχος σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου. Αυτό λίγο έτσι, λίγο σαν να σου δίνει την εντύπωση ότι έχεις ελεγχθεί, ότι δεν διατρέχει κάποιος κίνδυνος.
0: Και όχι μόνο αυτό, ότι βλέπεις ότι υπάρχουν.
1: Ναι, πες το με δικά σου λόγια.
0: Ότι οι ερευνητές, περισσότερος κόσμος κάνει κάποια τεστ, οπότε δηλώνει και περισσότερα.
1: Θεωρεί ότι είναι ασφαλής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έχεις πάρει πριν. Δεν είναι η εξετάση που κάναμε πριν από πολλά χρόνια, μία φορά τα δύο χρόνια, μία φορά τα τρία, μία φορά το χρόνο. Τώρα οι άνθρωποι μπορούν να ελέγχονται και κάθε τρεις μήνες. Οπότε είναι σαν να έχουν μία πιστοποίηση ασφαλείας.
0: Και έτσι βρίσκουν και οι ερευνητές περισσότερα κρούσματα.
1: Τέλος πάντων, και περισσότερες διαγνώσεις ασυμπτωματικών λοιμόξεων. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, μου το λένε συνέχεια επίσης γιατροί. Το τι εμφανίζεται στα ιατρία δερματολόγων, αφροδυσιολόγων, δεν πάει το μυαλό σου. Μας τα έχουν πει και μαζί δικοί μας δερματολόγοι. Αδιανόητη κατάσταση το τι πάει στα ιατρία πια. Δηλαδή πράγματα που ήταν ξεχασμένα. Μένα μου έλεγε αυτό είχα να το δω από τότε που έκανα πρακτική σε νοσοκομείο. Δηλαδή, όχι πρακτική, όπως λέγεται, ειδικότητα.
0: Και όλα αυτά επειδή απλά λέμε τώρα σιγά τώρα πού να ψάχνεις.
1: Έλα μόνο τώρα το προφυλακτικό. Έτσι και όλα λύνονται. Με ένα πρέπ, με ένα χάπι τη επόμενη μέρα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Σοκράτης Μάλα μας, η πριγκιπέσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 21 Μαΐου σήμερα, 9 και 16 ώρα.

0: και θαύμα και τραύμα κρυμμένο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 9 και 24 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μα παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τι 4, έχουμε την κλήρωσή μα. Ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Μπορεί να είστε εσεί, αυτό ή αυτή. Προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σα, ναι, στο 19600, γράφοντα WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Επίση, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει. Ναι, σωστά. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα από αυτά που θα έχει λάβει. Τηλεφώνει στον αριθμό, αν δεχτείτε την κλήση εσείς, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και μετά, όταν σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε, σημειώστε, 8.122 ευρώ. Άλλη μία. 8.122. Και κερδίσατε. Διαβάζουμε το σώμα συμμετοχή στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με Αλκίνο, το τραγούδι Κίτα Κίτα από την τηλεοπτική σειρά Μη φοβάσαι τη φωτιά. 9 και 25 η ώρα στο πρωί.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη. Πάντα έτσι.
0: Α, έχουμε
1: πάντα
0: θέμα. Μελωδία. Ωραία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.122 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Οι αγορές βλέπουν πιθανότητες επιτυχίας στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Μη πολιτικά πρόσωπα και 11 βουλευτές προσέρχονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέος γύρος αντιπαράθεσης αναμένεται για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση λέει όχι σε νέα εξεταστική. Απόψε στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ψηφιακά ως το καλοκαίρι όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις στο κινητό και από τα δημόσια νοσοκομεία. Το Χάρβαρντ βάζει κόφτη στα οάριστα για να διατηρήσει τη φήμη του. Άστατος καιρός και 29 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
10: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το κέρδος είναι πιο ζημιογόνο. Τη λύπη φέρνει η χαρά. Γελάμε μόνο από τον πόνο. Κι ο σπάταλος γνωρίζει την αξία του παρά. Γυναίκες ονειρεύονται να γίνονται γριούλες. Πολιτικοί ποτέ δεν λένε θα. Οι άντρες κυνηγάνε ασχημούλες. Και μόνο ο ερωτευμένος σκέφτεται ορθά. Μπαλάντα ανάποδων αληθιών. Φρανσουά Βιγιόν. Πιάσε μελωδία.
2: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Κίνος, μη φοβάσαι τη φωτιά. Καλημέρα, μελωδία. Τα καταφέραμε, τα ακούσαμε το τραγούδι αυτό. Μας έκανε διάφορα νούμερα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Μα τούλα Δημήτρης, να μιλήσουμε τώρα για κάψιμο μυαλού.
1: Κάψιμο.
0: Για αυτές τις περιπτώσεις που δεν καίγεται το μυαλό μας από το scrolling, αλλά okay. από την πολλή δουλειά. Mm. Από τους πολλούς ρόλους που έχουμε να ερμηνεύσουμε καθημερινά.
1: Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό όλων.
0: Ναι.
1: Κάψιμο μας.
0: Οι ειδικοί τι λένε, ότι ακόμα και να πάρεις 2 εβδομάδες άδεια, το ζούμε εμείς κάθε καλοκαίρι. Δεν βοηθάει την κατάσταση. Ξέρεις γιατί? Γιατί ουσιαστικά το κάψιμο διορθώνεται με την καλύτερη οργάνωση της μέρας. Πέρα από όλα τα άλλα.
1: Το κάψιμο διορθώνεται με μεγαλύτερη άδεια, γιατί 2 εβδομάδες δεν βοηθάνε. Η μία εβδομάδα είσαι σαν ούφο. Προσπαθείς να καταλάβεις τι σου έχει συμβεί. Από τη δεύτερη εβδομάδα που αρχίζεις να ξεκουράζεσαι, αρχίζεις και να τα μαζεύεις για να επιστρέψεις.
0: Η αλήθεια είναι πως την τρίτη εβδομάδα ξεκουράζεσαι.
1: Όντως. Την τρίτη και την τέταρτη ξεκουράζεσαι.
0: Αλλά πολύ συχνά δεν μπορούμε να παίρνουμε τέτοιες άδειες. Πέρα από τις διακοπές όμως, το θέμα είναι πώς μπορούμε να οργανώνουμε τη μέρα μας καλύτερα.
1: Αυτό είναι των αφεντικών τα κείμενα αυτά. Για να είμαστε ακριβώς.
0: Όχι, εντάξει. Πάντως υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε λίγο την ημέρα μας.
1: Όπως.
0: Σου λέει, μην κάνεις τα δύσκολα πράγματα όταν το μυαλό σου είναι πια πολύ κουρασμένο.
1: Μα είναι πουρέα στο μυαλό μου συνέχεια. Άρα να μην τα κάνω ποτέ.
0: Ωραία, πάει αυτό.
1: Πάει αυτό.
0: Λύθηκε το πρόβλημα. Να τελειώνεις τη δουλειά στο γραφείο την ίδια ώρα όσο γίνεται κάθε μέρα. Να μην δηλαδή μένεις. Γιατί τι γίνεται, πηγαίνοντας σε meeting από το πρωί, μιλώντας σε άπειρα τηλεφωνήματα, αφήνεις την πολλή δουλειά για το τέλος. Και πολύ συχνά πολλοί κόσμος ξεμένει στο γραφείο μέχρι αργά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ειδική.
1: Okay, άλλο.
0: Άλλο. Να έχεις προγραμματίσει συγκεκριμένο time slot, δηλαδή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα δουλέψεις.
1: Στα εστιατόρια. 8 με 10 αυτό, είναι το τραπέζι σας. 10 παρά 10 αρχίζουν και έρχεται το σερβιτόρ
0: στο μπαμπά. Το τάδε project από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10:30.
1: Ναι, να μην σέρνεις τα πράγματα, να έχουν συγκεκριμένη ώρα.
0: Και την επόμενη μέρα ξανά. Το ίδιο slot για το ίδιο θέμα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Καλά, εδώ υπάρχει και κάτι που μπορεί να μην σου λέει ξανά κάτι. Κλείστε τα μάτια σας, λέει, για 10 λεπτά την ημέρα. Σου δίνει ενέργεια αυτό και ναι. Το μυαλό κάπως ηρεμεί.
1: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, μου λες ότι δεν φτάνουν οι 2 εβδομάδες διακοπές και είναι καλύτερο να κλείνω τα μάτια μου 10 λεπτά τη μέρα.
0: Το 2 εβδομάδες διακοπές ήταν ένα ρητορικό σχήμα, ήταν ένας τρόπος του λέγει.
1: Όχι, δεν θα κλείνω τα μάτια μου 10 λεπτά την ημέρα.
0: Επίσης, υπάρχει μια άλλη συμβουλή που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχετε πάρα πολλές προσκλήσεις στο calendar για meeting. Επιλέξτε πού θα πάτε.
1: Ναι.
0: Και αυτό παίζει. Αν μπορείτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα.
1: Αλλά μα είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δεν θα τα είχαμε βάλει στο calendar.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σε έχουν βάλει optional.
1: Δεν υπάρχει optional. Το optional έχει πέσει πλοκ.
0: Πάει, πέθανε το optional. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Speak Slack τώρα. Και το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά στο πρωινό της 5ης, 9:39 η ώρα.

0: Μητσοτάκης, η Χαρταετή, με την ευκαιρία σας θυμίσουμε ότι έχει ανέβει στο YouTube η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την Νατάσα Μποφίλιου σε ενορχιστρώσει του Θέμη Καραμουρατίδη, είναι στο YouTube και στο Spotify. Θα τη βρείτε. Είναι μια πραγματικά. Εσείς που δεν μπορέσατε να έρθετε να τη δείτε τη συναυλία αυτή και σας έχουν πει όλοι οι φίλοι σας πόσο ωραία ήταν και τι κρίμα που δεν ήρθες, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη βάλετε και στη μεγάλη τηλεόραση έτσι στο σπίτι και να την απολαύσετε.
1: Και κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Πάρα πολύ. Και τα τραγούδια αυτά υπάρχουν στο Spotify, οπότε μπορείτε να τα ακούτε και όταν οδηγείτε, όποτε θέλετε. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία δουλειά και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μεταξύ άλλων για ένα νέο να ανακαλύψει το έργο του Θεοδωράκη. Μέσα από τη δουλειά που έκαναν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Θέμης Καραμουρατίδης και όλη η ομάδα τους. Mm. Είναι όντως μια κασέτα του Μελωδία για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Μιλώντας για κασέτες, να σας πούμε και το εξής. Στις 12 Ιουλίου τελικά θα γίνει η συναυλία μας, η κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό. Αυτό το μεγάλο μας αφιέρωμα στο Λυκαβητό. 12 Ιουλίου έχουμε νέα ημερομηνία. Ισχύουν τα εισιτήρια που έχετε αγοράσει.
1: Μπορείτε,
0: για την προηγούμενη ημερομηνία. Όμως τώρα έχουμε νέα ημερομηνία 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό Σπανός με Τσανακλίδου, η οποία Τσανακλίδου σε συνέντευξή της πρόσφατη τι είπε, ότι ίσως αυτή η συναυλία
1: να είναι τελευταία, είναι τελευταία. Να μην ξανατραγουδήσει.
0: Το σκέφτομαι σοβαρά. Οπότε είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή και για το έργο του Σπανού, αλλά και για τη μεταξύ του σχέση. Μια σχέση ανεξίτηλη. Επίσης θα τραγουδήσουν η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τα τρία νέα παιδιά που έχουμε προτείνει και εμείς εδώ στις καζέτες μας. Δηλαδή η
1: Μαρία Λαμανή.
0: Η Μαρία Λαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάμπρος Βασιλείου. Αυτά περισσότερα μαθαίνετε και στο site μας και στην εφαρμογή μας. Η προπόληση φυσικά ήδη τρέχει κανονικά. 12 Ιουλίου σημειώστε το η συναυλία μας για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Να προλάβετε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Χάρης Αλεξίου και Λέξ στο τραγούδι Φύγε. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5η 21 Μαΐου, 9:47 πάει η ώρα.

0: Χάρης Αλεξίου, Λεξ, το τραγούδι φύγε. Καλημέρα, μελωδία μα του λέει Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν ξέρεις από μπάσκετ, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Θα μπει στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίοελλάδος.gr. Θα απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις και θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για μεγαλύτερη ευκολία. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το ταμαρίν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Το προϊόν δρά σε 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί, όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε φυσικά το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box. Με το Box Delivery App κερδίζουμε διπλά, γιατί και κάθε μέρα βρίσκουμε χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή μας και γεμίζουμε πόντους που τους εξαργυρώνουμε σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία μας. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου που γιορτάζει σήμερα. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στο κορίτσι.
0: Και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στην Ελένη Τσακύρη. Είναι άνθρωποι εδώ που δεν τους ακούτε, αλλά δουλεύουν για όλο αυτό που ακούτε. Και στον Κώστα Καλοβρεντή. Ελπίζω να μην έχουμε ξεχάσει κάποιους.
1: Σίγουρα έχουμε ξεχάσει.
0: Καλημέρα σας. Τα λέμε αύριο.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
13: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα. Το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τίποτα, τίποτα. Σήμερα, όσο πειθαρχημένος και να είσαι σε σχέση με τη διατροφή σου και όσο πολύ και να μην πέφτει σε πειρασμούς, στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου, στο φιλικό σου περιβάλλον, σύντροφό σου, σίγουρα κάποιος γιορτάζει. Αν δεν γιορτάζει εσύ ο ίδιος. Χρόνια πολλά και καλά, Κώστα, Κωνσταντίνα και Ελένη. Χρόνια μας πολλά. Και καλημέρα, 10 και 6 πρωινό στο Μελωδία. Πάμε να κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Κίνηση, με λίγα λόγια. Καλημέρα και πάλι.

Γιάννης Πουλόπουλος στο άγαλμα και μελωδία στα ραδιοφωνά σας. 10 και 13 είναι πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου. Και φυσός είναι ο δρόμος με την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή και μάλιστα σε μεγάλο κομμάτι. Ξεκινώντας από το ύψος της Μεταμόρφωσης, φτάνοντας μέχρι τη Λένορμαν για την κάθοδο, μιλάω τώρα. Και είναι και ένα μόλις πολύ μικρό κομμάτι που δεν είναι μποτιλιαρισμένο αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την Κηφισίας, είναι στο ύψος του Γεροκομείου, στην κάθοδο και στο νέο ψυχικό στην άνοδο, μέχρι να φτάσετε στο Χαλάνδρι. 6-9-5-66-14-9-9-2. Πάμε στα τις επικοινωνίες μας τώρα. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp για τα νέα σας, για την καλημέρα σας, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια και εκδρομή αμέσως μετά, η Σούλη Ανατολή και όταν σχορεύω. Καλημέρα.

0: ξέρω πως έδειξε κι εγώ.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάρος των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Αυτό το τραγούδι, αυτή η εκτέλεση, το Βάλς των Ονείρων από τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Ξέρω ότι για πολλούς είναι η αδυναμία και η αγάπη σας το τελευταίο διάστημα. Να το αφιερώσω λοιπόν στον καθένα ξεχωριστά από εσάς. Εδώ στην εκτέλεση που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Η πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία της Μαριάννας Κατσιμίχα έγινε την Τρίτη που μας πέρασε, αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Την απολαύσαμε παρέα στη σκηνή του Σταυρού του Νότου. Έρχεται 10:30 και επίσης μια απολαυστική συνέντευξή της, που μια συνέντευξη που έχει δώσει η Μαριάννα στη Ματούλα και το Δημήτρη, μπορείτε να τη δείτε στη σελίδα μας melodia.gr, στη σελίδα μας στο YouTube, και είναι πραγματικά εξαιρετική, πραγματικά απολαυστική. 10:30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και Λοκομόντο αμέσως μετά με τη Φραγκοσυριανή. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 62 για τον Γιάννη Σπανό με την Τάνια Σανακλείδου.
0: Αφορμή η μεγάλη συναυλία κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό την Κυριακή 12 Ιουλίου στον Λυκαβητό.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
6: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
7: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
6: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
7: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
6: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
8: Και όχι μόνο.
9: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
8: Πιάσε μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τα αστέρια εμφανίζονται ένα-ένα, σαν μικρά τραγούδια, σαν μικροί τρόμοι, κροταλίζοντας λαμπερά στα κλουβιά τους, το φεγγάρι τόσο γδαρμένο, αχνόρι ζόχαρτο, ξεπλυμμένο στο αίμα. Ο λύκος, μια εκτυφλωτική γαλάζια φλόγα, μέσα από τα δέντρα. Αστέρια, Λόρα Λάς.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πέμπτης 21 Μαΐου με πολύ ωραία μέρα φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να έχει σήμερα. Καθαρός ουρανός, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και χθες εξάλλου που είχαν πει κάτι έστω και για ασθενή βροχή, βροχή δεν είδαμε, ευτυχώς. Και κυρίως το απόγευμα, είχε ένα απόγευμα, μες στη γλύκα ήτανε. Πάμε να πούμε τώρα για το χρηματοκιβώτιο, γιατί αύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο μεταξύ 4 και 5, η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Αυτή την εβδομάδα 8.122 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο, είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια, και μέχρι αύριο στις 4 μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 αν θέλετε να διεκδικήσετε 8.122 ευρώ. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και τι δεν θέλω να ξεχνάτε. Δεν θέλω να ξεχνάτε να έχετε το τηλέφωνο κοντά σας αύριο μεταξύ 4 και 5, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη που θα σας ρωτήσει εξάλλου το ακριβές ποσό, 8.122 ευρώ. Και όταν γίνουν αυτά που είναι απλά, τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια στον αέρα μας με το φως. Καλημέρα.

0: Πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11 να μπούμε γρήγορα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Φορτιμέλ είναι στην παρέα μας, διατροφικό σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου και να μάθεις και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.122 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
7: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Άρα σιγά σιγά να μάθουμε να μιλάμε καλά για τον εαυτό μας. Διαβάζω αποτελέσματα έρευνας στη Life, βλέπω αυτό το άρθρο, ότι καλό είναι να σταματήσουμε να μιλάμε για τα γυρατιά με άσχημο τρόπο, ειδικά στον εαυτό μας. Γιατί ποιος μας ακούει? Ο εγκέφαλός μας ακούει, το μυαλό μας ακούει, και με αυτά που λέμε και πιστεύουμε για τον εαυτό μας συντονίζεται, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία, που έχει και ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Βέβαια φέρνει πολλά πράγματα αυτό μαζί του, όπως ότι είμαι πολύ μεγάλος γι' αυτό, όπως κρατιέσαι καλά για την ηλικία σου, φράση κι αυτή, όπως δεν είναι αυτό για σένα, αυτό που φοράς δηλαδή, ο τρόπος που βάφεσαι, ακόμα και τα στέκια που πηγαίνεις, ή αυτό θα πει να γερνάς καλά. Ο όρος γερνάω καλά, λένε, μπορεί να ακούγεται θετικός, αλλά δημιουργεί και μια προβληματική διάκριση. Αν κάποιοι πετυχαίνουν, τότε κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν. Αυτό και άλλα πολλά. Το σημαντικό είναι να εκπαιδεύσουμε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά τον εαυτό του να μιλάμε καλύτερα στον εαυτό μας, και κυρίως για μένα. Πάρα πολύ σημαντικό είναι, περνώντας τα χρόνια, να μην νιώθουμε, μιλάμε για την ηλικία μας ή για τα χρόνια που περνάνε, λες και ντρεπόμαστε γι' αυτό. Ντρεπόμαστε να πούμε την ηλικία μας, ντρεπόμαστε να πούμε ότι μιλάμε. Μακάρι όλα αυτά να είναι παρελθόν για τους περισσότερους από εμάς. Επειδή όμως δεν είναι, φαντάζομαι μια μικρή προσπάθεια ακόμα και στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα, 11 και 11, πρωινό Πέμπτης, 21 Μαΐου, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Λάμπρος Βασιλείου με το δέντρο για τη συνέχεια στον αέρα μας. Καλημέρα.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Σημασία έχει η επαφή με τους ανθρώπους.
3: Όχι. Λάθος,
2: το να είσαι
3: επαφή είναι λάθος με τους άλλους ανθρώπους.
2: Σίγουρα θες να ζεις σε κοινωνία εσύ, δεν ξέρω, δεν το καταλάβω.
3: Σίγουρα
2: δεν
3: θες να κάνεις ραδιόφωνο.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Για πόλη.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
1: Πάντα μελωδία.

0: Βλέπω ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Πεντέλης. Υπήρξαν πραγματικά ουρές χιλιόμετρων, κυρίως νωρίτερα προς Λευσίνα. Είχε κλείσει μία λωρίδα λόγω ατυχήματος. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα φαίνονται πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα είναι και τα πράγματα στον Κηφισό, στην κάθοδο μόνο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Λένορμαν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι πολλή κίνηση. Με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας και χρόνια πολλά και καλά. Ακόμα μια φορά σε όσους γιορτάζετε, σε όσους γιορτάζουμε. Στο 6956614992 περιμένω τα νέα σας, τη δική σας καλημέρα. Να κάνουμε παρέα με λίγα λόγια. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και ο Γιώργος Δημητριάδης τώρα στον αέρα μας, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλημέρα.
1: Σε είδα ξανά, η

Έτσι είναι οι σχέσεις, λέει η Ήρω. Έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν την ενημέρωσή μας. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας. Κάποιες φορές οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία, και εκεί κάπου μπαίνουν τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Διατροφικό σύμμαχος, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς, να μάθεις περισσότερα και από το γιατρό και από το φαρμακοποιό σου και στο δώσεβάρος.gr. Τρόφιμα λοιπόν για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Νίκος Ξυλούρης αμέσως μετά με την μπαλάντα του Κυρμέντιου. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ. 8.122.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.122 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό με την Τάνια Σανακλείδου.
0: Αφορμή η μεγάλη συναυλία κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό την Κυριακή 12 Ιουλίου στον Λυκαβητό.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρας σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Σέμις λοιπόν ρωτά, γιατί κάνουμε συνέχεια τον ίδιο καυγά με τη σχέση μας.
1: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
1: Νυχτερινές Ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Όλα γυμνά τριγύρω μας. Όλα γυμνά εδώ πέρα. Κάμπι βουνά, ακροούρανα. Ακράτα γίνει η μέρα. Διάφανη πλάση. Ολάνυχτα, τα ολόβαθα παλάτια. Το φως χορτάστε. Μάτια, κιθάρες. Το ρυθμό. Ο σάτυρος ή το γυμνό τραγούδι. Κωστής Παλαμάς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πρωινό 5η 21 Μαΐου, πρωινό στο Μελωδία. Θυμάστε το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο για αυτή την εβδομάδα. Θα σας το θυμίσω εγώ, θα σας πω εντωμεταξύ ότι πλησιάζει η μέρα. Αύριο, Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5. Η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 8.122 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μέχρι αύριο στις 4 στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19.600 εσείς που θέλετε να διεκδικήσετε 8.122 ευρώ. Μεταξύ 4 και 5 λοιπόν αύριο να έχετε το κινητό σας κοντά σας, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μελωδία.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και καλή επιτυχία. Κόστος Media Telen, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και υπενθυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Χαρούλης για τη συνέχεια. Και έλα πάρε με στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 12 σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε και συναντάμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, ένα στους 3 συνανθρώπους μας πάνω άνω των 65, αλλά και ένα στους 4 ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικό σύμμαχο, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης ενέργειας αλλά και πρωτεΐνης, είναι σε μορφή κρέμας αλλά και ροφημάτων και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ανάρρωση, την ογκολογική θεραπεία. Και μπορείς να ενημερωθείς από το φαρμακοποιό, από το γιατρό σου, να μάθεις περισσότερα στο dosevaros.gr. Fortimel λοιπόν για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και χορηγούνται βεβαίως υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας προϊόντα γνωστοποιημένα στο νέο.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Δε σ' αγαπώ σαν άσουν ρόδο λατιού, το πάζι, σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν. Σ' αγαπώ όσα αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα, μυστικά, μέσα από την ψυχή και τον ίσκιο. Παμπλο Νερούντα, δε σ' αγαπώ.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.

Μας πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
10: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
9: Θέλει να
10: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
9: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
8: Πάντα έντεχνα.
12: Όλα σε θυμίζουν.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
13: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 11 years, one Salonica, one for all, all for one.
10: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
11: One Salonica, the one you love.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός, γεννώντας μέσα από την πεθαμένη γη τις πασχαλιές, σμίγοντας θύμηση και επιθυμία, ταράζοντας με τη βροχή της άνοιξης ρίζες οκνές. Ο χειμώνας μαζέστενε, σκεπάζοντας τη γη με το χιόνι της λισμονιάς, θρέφοντας λίγη ζωή με απόξερους βολβούς. Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Το πλοίο θα

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Θέλω να κατοικώ στα χέρια σου, να ανασένω από τους πόρους του δέρματός τους, να ματώνω στις αμοιχές τους. Θέλω η αφή σου να είναι δική μου. Με τα δάχτυλά σου να ψηλαφίζω λέμαργα τον κόσμο. Εξομολόγηση. Τα σούλα επτακύλι.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3. Ωρα ΔΕΗ.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
13: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
12: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
11: Πάντα έντεχνα.
14: Έλα, πάρε με.
11: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
15: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη, Μανώλης Φαρ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Ποιος είναι ο τρίτος που περπατεί πάντα στο πλάι σου? Όταν μετρώ είμαι μονάχα εγώ και εσύ μαζί μου. Μα όταν κοιτάζω εμπρός στον άσπρο δρόμο, υπάρχει πάντα κάποιος που περπατεί στο πλάι σου, γλιστρώντας τυλιγμένος σε καστανό μανδύα, κουκουλωμένος. Αν είναι άντρας, αν είναι γυναίκα, δεν το ξέρω. Μα εκεί ποιος είναι από το άλλο πλάι σου? Έρημη χώρα, Τόμας Έλιοτ.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενή.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

ταξίδια. Πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα. Κινούμε ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Οι λέξεις μου είναι νησιά, μικρά σαν ανωτελείες, σε προτάσεις μακρόσυρτες, κυκλωτικές και αχαρτογράφητα. Και πώς θα βρεις απόψε το σ' αγαπώ μου μέσα σε τόση θάλασσα. Σημείο στίξης, τα σουλέπτα κύλι.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
11: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
10: Όχι, γιατί.
11: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
13: Μη μου μιλάς για αγάπη.
9: Πάντα έντεχνα.
13: Έχει πανσαλίνο απόψε.
9: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
14: Εδώ. Leon of Athens, Marina Sati. Μουσική. Leon of Athens, Marina Sati, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Leon of Athens.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πια σε μελωδία Θεσσαλονίκης
1: στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Η μνήμη σου μέσα μου είναι μόνον ένας ανάλαφρος ήχος από ποδήλατα που ήσυχα πηγαίνουν εκεί όπου το ύψος του από μεσήμερο κατηφορίζει στο πιο φλογερό σούρουπο ανάμεσα σε κυγκλειδώματα και σπίτια και κατοφέριες γεμάτες στεναγμούς από παράθυρα ξανοιγμένα στο καλοκαίρι. Του εαυτού μου επιμένει μόνον ένα μακρινό κλάμα από τρένα ψυχών που απομακρύνονται και εκεί πανάλαφρη πετάς, χάνεσαι μες το βράδυ. Η μνήμη σου μέσα μου, Βιτόριο Σερένη.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γοτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γοτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα. Το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Τα παιδιά που δεν γέννησα έρχονται συχνά τα απογεύματα. Με τραβούν από το χέρι. Έλα μαζί μας στον κήπο πριν χαθεί το φως. Οι ειδήσκοι ζουν μόνο μια μέρα. Τα παιδιά που δεν γέννησα κρύβονται στις φυλοσιές, προσκυνούν τη βροχή και ανοίγουν αχόρταγα τα στόματά τους στις σταγόνες. Τα παιδιά που δεν γέννησα είναι αγόρια, γελούν βροντερά, ακονίζουν το βλέμμα τους στις σκιές και έχουν όλα τα μάτια σου. Επίσκεψη. Τα σούλα επτακύλη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
13: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Μιλώ με τα ψηλά.
9: Φύλαμε.
6: Πάντα έντεχνα.
9: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
6: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
10: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για μας η αγάπη δεν είναι παίξε γέλασε. Για μας η αγάπη ουρλιάζει γι' αυτό. Ότι πάλι στη δουλειά έβαλε της καρδιάς την υπερφορτωμένη μηχανή. Γράμμα στο σύντροφο Κοστρόφ από το Παρίσι. Για την ουσία της αγάπης. Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έτσι.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Ακούμε μπροστά.
13: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
14: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
12: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
15: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και να σαλπάρουν με βουή σαν αδιανά. Μπάρκα που ξέμειναν σε κρεμαστούς λιμένες ενδοχώρες. Ταξίδι που τους έγραφε τα άστρα καλά. Ατίτλο Ζήνη Μαστοράκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό που ψαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν τη λατρεύω, αυτή δεν είναι η μόνη πίκρα μου, ότι τη χαίρεται ένας άλλος. Μα τότε έχει αυτή που είναι, που με λιώνει, και ο πόνος που στη χάνω όποιο μεγάλος. Αγάπες μου άσπονδες, έτσι εξηγείται. Την αγαπώ, γι' αυτό την νοιάζεσαι. Και λίμονό μου, αυτή ταλαιπωρείται για χάρη μου. Σα βρίσκεται με σε. Σονέτο 42, William Shakespeare.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: ζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έτσι, μαμίχανη μπουκαμβίλια και γυλαίκο, ζητώντας έξοδο κινδύνου, πασπαλισμένος ταυτάδες και άχνη προσφυγιάς, σφυρίζοντας χαλασμένα τραγούδια, στριμωγμένος στο τρίκυκλο, κρατώ σεντούκι γεμάτο ποίηματα και συνδόνια. Πάντες, λαϊκοί και κλήρος, γονιπετείς δέονται, Κύριε, μη εγκαταλείπεις τον δούλο σου, ή να μη εντείνει αμαρτήματα παργορήσισε με ποίηματα. Απ' τα σεντόνια δεν έχει φόβο. Πρωτόκολλο Αφίξεως, Τρίφων Ζαχαριάδης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χίλια μίλια μοναχή να περπατώ στο χιόνι. Χίλια μίλια μοναχή να σέρνω κρίμα και κορμί. Κι αν είμαι αμαρτωλή για σένα. Να κρατάς το φόβο σου κρυφό. Να μην γίνεις φόβος και για μένα. Και σ' άλλη αγάπη να στηθώ. Χίλια μίλια μοναχή. Αγαθή Δημητρούκα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τεχνά, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέα.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θυμάσαι τα φεγγάρια που περιμέναμε να γίνουν ολόγιωμα? Το φως που άστραφτε από τη μεριά της θάλασσας, από τη μεριά του αβέβαιου. Εκεί την ώρα που η ντροπαλή νύχτα έφευγε με την προφτάση ημέρα και δείξει την αμηχανία της. Θυμάσαι? Φραγκίσκη Σταυράκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Τώρα θα πιω.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98,6.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για τη βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη. Και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου. Μα ολάκερο νερίζωσα το νου μου στη σιγή. Να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή. Πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου. Για τη βαθιά μου δόξασα, Άγγελος Σικελιανός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.